Γαγαρωσή, Φατισέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαγόνι Τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον Νέι Καλαβέλα, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ήρε τέπο. Σε τελακούρα του ήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα.

Ντεχά Ρωσί, Πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο Μιελαγόνι Τόπλη Ρωσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτόν είναι καλά δηλαδή, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την φάτα. Depois, ήταν ένα από την κουρα πήρε τέπο. Σε πολλά κουρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε δηλαδή, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσρε,